Χρυσάβη. Τι πέστε μισόν. Ότι μάιστα αφέξλω. Radio SAV. Super Hits fürs SA.